Κάτι όταν πόημα νέο μας. Αλλά το τάκμο σε λύνιε ζυγολτά. Δυο σου δίνε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αν γέννα σαν τρούγο, το προσναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλιένα за другу добро.